ούτε μυρτα καί κοιμάτου. Τα ήκες και εντοιμιάνσα κατ' και α. Μου αλατούλου τα σαϊκή.